τον κουβάμπι λαλάβανσα του λασίδι σχουστά χρυσουανάπτη στον άσκα τσιμπιτινή σαγητός δε Κρίστο αιδός καμίνο και Κρίστο νος αδεχάδο σι στέμα ήλ για σε ίνκο σεγούντα λαλάβανσα σύν ταμιέν αι καπασρεκό χάσκα σεμπραδόρ δε Κρίστο καπασρόχ σι αμίον κολάλ ατσίδι Ana cantante y sembradores de Cristo, si pasis anejal maestema, el una alabanza escatila, Dios contesta la oración, si pasas que te la ojabo en un momento, capaz.

0: Τόχα φαμίλια. Άσα την ανήκει κοπαναγιάτς, τσας κάνκαν ο καμπινί, κούνο σαμάχαν ηλκο πρόγραμμα.
1: Mejores mañanas.